Για σαν τα βουτά όλα, baby, βαΐν. Μεν βαίτε τον μοτ, εν τότε ουσκολότ.